0: Είχα λίγο σάρι, ιουρία δεν. Ιουρία ήσυνε. Ιουρία θα το ταραρά και τίντα βαδένα. Έρπορε ταραρέ, λόγνερ εγώ στα χωλά μου. Λόγνερ, χωτά τα χωλά δε το λόγν το είπα. Και το σάρνι το είπα. Ταραρά δίλω. Και το σάρ ταρά σχολείο δίλω. Σάρνι σε χωλιά. Την νεοασό σαν ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Να.
1: Ατσέ.
0: Που χάνει για τον Ροδομήνο στο Ιδιβό. Με το χόν τα ρε χωριλάμ. Λε και τη λάμψη το χάκο δε. Για τον πράγμα του Ιδιβό αυτό. Αρ του ραφώσω ο χώμο. Τα ρε δαλιά μη χωριά θήλ σου ίδια τα ρε χάκο δε λάμ. Τα ρε σαν νύλο. Και το σαν πρωί κορτεύει άμα σαν νύ. Τα ρε σαρό νύλο. Λόγινο σταχάω νύλο. Μπάλα πολλώνα φαίλω. Κιντο, δέχαγε σε κοιτά. Είσαι τώρα μπάλα φωλόν φαΐσε. Το έχουν τώρα ουτβέλου για ξέγια. Σαρά το φωλόν δε. Έρφωρε σαρτά για πορήμαν δεβάρ χώτα. Ή πορήμαν αέρο ήλωνα. Ζάρ δεμνό κουζί δεβάς πήρω όλο.
1: Μπέσβεσα φωσόλ φαϊτά.
0: Μπέσβεσα φωσόλ φαϊτά. Ή δείτε είτε ας εδώ μιλέ η αποστά. Έχω έναν πράγμα που ήταν εσύ, και γιατί του πρέπει να σωτήκω με σάρτη τε φαρώνα, τε σάρτιου είναι. Να δει του πρέπει να ούνω δίκαι τζάω. Είχε κομμέν και έχουν χωρίτα σε για χέτ, μπασά, οβίγιαν. Έχουν τέχε έναν πράγμα χωρί και εσύ. Σωραχάρτα και έξω με χωρίσε σάρ, μπεβάρ, χωρό. Φωσόλ, ουτπάδον χωρό. Φουρ, ριβολούσιον είχε τώρα. Να λέτε έσπασε ένα μπουκατάκι. Αν έχω λόγω είτε χέρτ μπασάω. Έχω μάνος μπασάω από τον Άι. Έχω είτε χέρτ μπασάω. Τα χέρτ μπασλή είναι μάνος μπαστό. Για γίνω σωγάρτε έχω είτε χέρτ μπασάω. Αν χέρτ έμεινε μπασμό. Χέρτ μπαστέ γελέ. Χέρτερ δάζα χαϊντόλα και τα άταρα δίτου είπω. Έχω χέρτ το αγκριμωτό. Ρασάνι σαρχαϊτούσα ένα χρόνο και ένα στούγεσαι. Χαμνά να στοίσε, αμή το κυσόγρα, βαϊρά, αγέι απνότερε, σωμαντέ έχω ήταθει, χωμάθα ήταθει. Κοντε έγινε τα ή άμπρα να ή, άφναρα. Αμάρ δίκαι όπως το λέει, θα χρήσουμε αυτορά στον Γιάσλαμ, σάμνε τα και δεχθεί. Αμάρα χέιχο χωτάσκουνεν, χέιχο σκουνεν να. Ενάσουν αρ φρονκά φορήμανε πέσει, αρ άσκε χετέρι η όστα. Χετέρι η όστα κοιτάω είσαι, και έχουν, και έχανε φάσκε διουρία λακτό, είχαν έχουν φάσκε διουρία χάμω ένα. Και έχανε δοσχέρι σου παθούσε λακτό, δοσχέρι δε χάμω ένα. Και έχανε τίν χέρι πότα λακτό, τίν χέρι πάς ο ένα. Και έχανε ο νιός αρ λακτό να, είχαν ο νιός αρ όλαγε. Αρχαρόν, απμάρα Τίποτε μπαβάρ χόρσεν, μπαν πλέκει τα χόρτι. Δεν πέσει πίσω μπαβάρ χόρσεν. Δεν πέσει μπαβάρ χόρσεν, μαζί τα εσύ δίκουσε. Ιουρία τε, ιουρία κοιτσουνάει. Ιουρία τε τίντε γίνησασε. Κάρμον, οξύζεν, ανάτουζεν. Έτσι. Αντουζεν. Έτσι. Εδώ πατάρτε δωρή δωρή. Μισήν ασέ ιουρία μανάει. Μπαταρί δεν ιουρία μανάει. Νατού δεν μανάει. Μπαταρί νατού δεν ασέ. Αντού δεν ασέ. Όχι δεν ασέ. Καρβόντα χωμάσε καρβόντα που ρίλε. Εδώ είναι και ιουρία κορότα του ουρία δάγια. Χωρίς να ιουρία ουρία δάει. Έτσι ιουρία πέσει δηλέν. Τα μόντε δεν αντού δεν ασέ. Έτσι αμάτρι μόντε γεία εσύ το ίδιο χωρέ. Εσύ και πέσει όχι. Τα μάτια μου δεν έχασαν σοβδό σε pH. pH ήταν τίγ να τα έχει φωτό βολτόραι. Αυτό να το, αγέ αυτό να ρε αμπρά πουζέ ήταν. Για αυτό να pH πουστο να ρωχε ήταν ζωρά είπω. Χετόρ ζωρά είπω. Βοχόν το αυτό να χετόρ ζωρά εμόν αντσέν. Δε ζωρά θα ρένα.
1: Όσο δύο μάλκουλα.
0: Όσο δύο μάλκουλα ένα. Πέρασε ήταν μόνο χάμω ένα αυτό να χετόρ. Ελέ έχουν χωσέ. Δε Έχουν ρε πάει, ας αρδιώνα, ας δωδί διέω. Φωτρό ή το θαρτέ βαρτέ να είναι. Τε χέτορ δαχτάρ πω πω γιάσουν. Παραλυζήκε για το. Χωθάχαν διτάει. ইউরিয়া।